0: Θέμα ενήνυγε το γιώργο Μωσουανί. Ο Λόγιαν Καλανί. Να ρωσουρά. Μασουρούρα. Ο Σαραΐ. Να μπω όπου είναι την άπησε να κοίτει ο Λέντε. Ενώ όσα είναι. Και σουέ.
1: Μάιαν FM.
0: Κοίτη είσαι όλο η νάγκη. Σα η τίγητα μόνο αν τον κολόγι να άπησε να.
2: Μάιαν FM. Εουαγάν όλο σου.
1: Μάιαν FM.